0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Σέστησε.
0: Στο Θεόι 4. Κάτρα FM. Современната хит музика.